0: Καλησπέρα σε όλους. Παιδιά, τι κάνετε και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, στην ελληνική, εδώ στο Launceston. Μιχάλη, τι να σου πω, κάτσε πριν αρχίσουμε. είμαστε λίγο στα ζαλισμένα.
1: Καλησπέρα φίλοι μας, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Ακούτε την ελληνική εκπομπή που σας κρατά συντροφιά για μία ώρα από τον ραδιοφωνικό σταθμό City Park Radio. Ελπίζουμε να περάσετε καλά.
2: Καλησπέρα και από μένα. Καλή ακρόαση σε όλους. Να είστε πάντα καλά και να περάσουμε μια ωραία ώρα.
0: Ας πάμε σε τραγούδι να πάρουμε. Ας πάμε σε τραγούδι. Έχουμε την Ξένια Βέρεια. Το γλέντι ξεκινάει.
3: Για πάμε.
0: Πάμε.
1: Το ράδιο City Park λένε μόνο.

0: Okay, αφού αρχίσαμε τώρα, αρχίσαμε καλά. Μπήκαμε, χορέψαμε λίγο, βγάλαμε όλο το άγχος από μέσα μας. Τι έχουμε τώρα, Μιχάλη, για μίλα μας.
1: Τώρα συνεχίζουμε το πρόγραμμα με τον Μπάνο, που θα μας πει σαν σήμερα τι έχει συμβεί, τα οποία τα παίρνει αυτά τα νέα από το Google. Λοιπόν, τι βρήκαμε πάνω.
2: Από που θέλω τα παίρνω.
1: Από που θέλεις, οκ. Okay.
2: Λοιπόν, να πούμε κάποια γεγονότα που γίναν σαν σήμερα στον κόσμο. Το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Το 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων. Απαχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. Σαν σήμερα το 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις Wimbledon. Mm-hmm. Και το 1956 ισχυρό σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη, με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και πάνω από 100 να τραυματιστούν.
0: Ωραία, ωραία. Αυτό που ήθελα να πω, ότι ό,τι λέμε εδώ σε αυτό το σταθμό, δεν είναι ούτε ψέματα, ούτε κοροϊδίες, είναι νέα. Μερικές φορές, άμα δεν σου αρέσει, δεν σου αρέσει. Ναι. Αλλά δεν λέμε.
1: Ακριβώς. Είναι νέα που τα παίρνουμε από την τηλεόραση, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και είναι γνήσια. Δεν τα βγάζουμε εμείς μόνοι μας.
0: Ούτε για κοροϊδία το κάνουμε, ούτε για τίποτα.
2: Εντάξει. Αν έχει κάποιος πρόβλημα με αυτό, ή αν πούμε κάποιο νέο από την Ελλάδα, μπορεί να πάρει την ελληνική κυβέρνηση να πει τα παραπονά του. Ναι. Τα παραπονά της.
0: Ναι. Δεν σου αρέσει. Yeah. Δεν σου αρέσει.
1: Μην το ακούς.
0: Μην το ακούς.
1: Εμείς γλεντάμε, περνάμε καλά.
0: Εμείς περνάμε καλά και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τον κόσμο.
1: Καλύτερο για τον κόσμο.
0: Για τον κόσμο. Ας πάμε στο φίλο μας τον Νότι Σφακιανάκη. Θα παίξουμε δύο τραγούδια, επειδή σ' αγαπάμε τον Νότι και τον θέλουμε να ξαναγυρίσει πίσω στη λαϊκή μας τα τραγούδια του.
1: Το πρώτο είναι τα πρόβατα.
0: Τα πρόβατα.
2: Ένα τραγούδι με νόημα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Ακούστε για να καταλάβετε, εκλογές έρχονται.
2: Το πέταξε,
0: δεν μπορούσε.

0: Ο μοναδικός ο Νότης Φακιανάκης. Μιχάλη, ποιονού τα γενέθλια είναι σήμερα? Ήτανε this week.
1: Ναι, πριν λίγες μέρες είχαν πριν τα γενέθλια μέρες. Δύο καλοί μας φίλοι. Η κυρία Γεωργία Φραγκούλη.
0: Γεια σου Γεωργίτσα, happy birthday.
1: Και ο φίλος μας Γιώργο Τσακυρέλη.
0: Γεια σου Γιώργαρα.
1: Χρόνια πολλά, μέρη να τον χαίρεσαι.
0: Καφές ειδικό σου αύριο.
1: Χρήστο και κύριε Ευαγγελιό, να χαίρεστε την κόρη σας. Πολύ χρονή.
2: Πάλι θα κεράσεις Γιώργο, βρήκα ευκαιρία.
0: Καλά. Πάμε με τραγούδι, αφιερώσεις σε αυτό στη Γεωργία, δεν ήταν? Πάτω, πάνω.
2: Το επόμενο τραγούδι για την αγαπημένη μου σύζυγο. Να είναι καλά και να μαντέχει, γιατί δεν είμαι και ο πιο εύκολος άνθρωπος. Γελάνε ρε παιδιά, οι αλήτες γελάνε.
0: Ας πάμε σε τραγούδι.

δύο πολύ καλοί μου φίλοι από τη Μελβούρνη, ο Πέρης και η Τούλα Σταθόπουλος, επιθυμούν να ακούσουν την Νατάσα Θεοδωρίδου με το τραγούδι «Μια κόκκινη γραμμή». Δικό σας, απολαύστε το.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι αφιερωμένο για τη θεία μου τη Μαρία που μας ακούει από την Πάλερο της Ετωλοκαρδανίας στην Ελλάδα. Έστω και τελευταία στιγμή, αλλά εμείς η παρέα δεν χαλάει χατήρια. Δικό σου θεία το επόμενο.

0: και μια τελευταία ενημέρωση για τους μέμπες του Λόγιστον. Την ερχόμενη Κυριακή, 12 του μηνός, έχουμε γενική συνέλευση. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι νομικό και πρέπει όλοι να έρθετε να πείτε τη γνώμη σας.
1: Μέλη ή και να είσαι και στην κοινότητα, δεν μας πειράζει, όποιος να είναι να έρθει.
0: Όσοι μπορούν.
1: Όσοι μπορούν, γιατί έχει μεγάλη, πώς το λένε, importance.
0: Έχει μεγάλη σημασία.
1: Σημασία,
0: το θέμα είναι νομικό και πρέπει να βρεθούν όλοι για να πούν τη γνώμη τους.
1: Μπράβο.
2: Αυτό.
1: Αυτό. Μεγάλες λέξεις ο Πάνος και αυτό.
2: Μεγάλες και σκληρές λέξεις ο Πάνος.
1: Ο Μιχάλης σήμερα είναι πολύ σκληρός. Έχει πάρει.
0: Το θέμα είναι σοβαρό και πρέπει όλοι να έρθουν να μας ακούσουν.
2: Είναι σοβαρό και είναι και πολύ σημαντικό, γιατί θα επηρεάσει το μέλλον της κοινότητας. Επομένως, όλοι πρέπει να έρθουν να πούν τη γνώμη τους.
0: Όσοι μπορούν περισσότεροι.
1: Και όπως λέει το τραγούδι, μη με κρίνεις.
2: Δεν σε κρίνω.
0: Πάμε.

0: Γεια σας. Καλημέρα.
1: Ω, Φανταγίτσα μου, τι γίνεται μέσα.
0: Καλημέρα στους φίλους μας. Καλημέρα στον αδελφό μου που πίνει το καφεδάκι του τώρα με τους φίλους.
2: Γεια σου,
0: ο Μιχάλης, ο Δημήτρης, ο Αποστόλης, ο Κουμπάρος, ο Κώστας από την Αμερική. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, πίνε το καφεδάκι σας.
2: Ο αδερφός σου μας έχει τρελάνει.
0: Να έχετε καλό καλοκαίρι. Πάμε στο επόμενο τραγούδι, Μαζονάκης.
2: Μαζονάκης, έλα να δεις.
3: Για την παρέα στην Ελλάδα.
0: Για όλους σας.

0: ο Θαυμάσιος, ο Γιώργης Μαζονάκης. Παιδιά, κοίτα, έχετε, βλέπετε το Μουντιάλ καθόλου?
1: Ναι, βλέπουμε.
0: Ε, βλέπετε?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ ωραίο Μουντιάλ.
2: Είπε ο πρόεδρος, πάρ' την κόκκινη κάρτα πίσω και την πήρε.
0: Πω, πω, πω, τι ήταν αυτό, ρε.
2: Ένας είναι ο αρχηγός, καλά κάνει.
0: Ε?
2: Έτσι πρέπει.
0: Τι λέει, ρε. Στα καλά σου.
1: Λίγο άτυχη η Αυστραλία, αλλά εντάξει.
2: Περνάει το μήνυμα ποιος είναι το αφεντικό. Στα πάντα. Και το πετυχαίνει.
0: Ας πάμε το... Ωραία. Τι μέρα έχουμε σήμερα. Anyway, ας πάμε τώρα που είμαστε στα quarterfinals. Πού τα λένε τα quarterfinals στα...
2: Προημιτελικά.
0: Α, προημιτελικά, εντάξει. Ευτυχώς έχω σένα πάνω μαζί μου. Έχουμε μεθαύριο... Ωραία παιχνίδια. Γαλλία, Μαρόκο. Ισπανία, Βέλγιο. Αγγλία, Νόρβεϊ.
1: Νορβηγία.
0: Νορβηγία... Κάτσε ρε, τι έχουμε κάνει εδώ. Παίζει το τραγούδι χωρίς να ξέρω. Η Αγγλία με την Νορβηγία και η Αργεντινή με την
1: Ελβετία.
0: Ελβετία. Μπράβο. Και Βραζιλία έξω.
2: Ναι.
0: Απίθανο, ε.
2: Απίθανο δεν ήταν. Ο Χάλαντ είχε άλλα σχέδια.
0: Ο Χάλαντ είχε μεγάλα σχέδια. Μεγάλος παίχτης. Σα ποιον έχουμε τώρα. Τι άλλο έχουμε να πούμε για το Μουντιάλ, τίποτα, αφού μου είπες ότι ο Τραμπ πήρε την κόκκινη κάρτα.
2: Εντάξει, δεν έκανε, έχασε.
0: Ο Ιταλός είναι corrupt, ο πρόεδρος της FIFA. Τι άλλο έχουμε να πούμε, έτσι, να στενοχωρήσουμε ανθρώπους, γιατί...
2: Να πούμε και δύο λόγια για το...
0: Έχουμε και το τένις, έχουμε και το Wimbledon. Για πες μας, ρε, πάνω που ξέρεις εσύ να παίζεις τένις.
2: Σήμερα έχουμε τα ημιτελικά, δεν ξέρω να παίζω, εντάξει.
0: Α, ο αδερφός σου ξέρει.
2: Έχω χρόνια.
0: Ο αδερφός σου είναι τρομερός παίκτης.
2: Τρομερός δεν είναι, απλά παίζει. Τρομερός δεν είναι.
0: Εσύ μου είπες ότι έχεις κερδίσει και τουρνουά.
2: Πήρε ένα local εκεί στο
0: local,
2: τοπικό στο χωριό.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει, άμα πάω μπορώ να το κερδίσω κι εγώ εκεί.
0: Α, ναι.
2: Όχι, είναι καλή παίχτης.
0: Ναι, είναι καλή παίχτης. Okay. Για πες μας για το τένις.
2: Έχουμε τα ημιτελικά σήμερα στις γυναίκες. Τώρα δεν ξέρω αν θα τα προφέρω σωστά τα ονόματα. Η Μούκοβα παίζει με την
0: Γκαφ.
2: Και η Κοστιούκ. Κοστούκ,
0: anyway,
2: με την Νόσκοβα.
0: Με την Νόσκοβα.
2: Σήμερα το βράδυ είναι τα ημιτελικά.
0: Οι άντρες.
2: Ώρα Αυστραλίας. Και στους άντρες έχουμε φοβερά ημιτελικά. Το μεγάλο ένας ημιτελικός είναι Σίνερ Τζόκοβιτς. Και ο άλλος ημιτελικός είναι η έκπληξη του φετινού Wimbledon, ο Άγγλος ο Φέρι.
0: Θα ήθελα ο Τζόκοβιτς να το κερδίσει, αλλά έπαιξε ένα τρομερό το τελευταίο, ήταν ένα τρομερό παιχνίδι.
2: Ήταν το μεγαλύτερο σε διάρκεια παιχνίδι του στο Wimbledon. Ήταν πάνω από 5 ώρες.
0: Ο Φουκαριάρης κόστησε να πέσει τα πόδια του.
2: Φουκαριάρης. Έτσι είναι Φουκαριάρης.
0: Φουκαριάρης.
2: Μασάει.
0: Δεν μασάει.
2: Σκληρός.
0: Ας πάμε σε τραγούδι.
2: Για πάμε παρακάτω.
0: Αφουσής.

0: Πάμε σε άλλο τραγούδι. Κόπηκα στα δυο. Νίκος Μαρκόπλος. Λίγο πιο, λίγο πιο
1: ερημά. Στην κονσόλα του ήχου ο Κώστας
0: Μαρκόπλος
1: μας ταξιδεύει ακόμα μια φορά. Ταξίδεψε μας, Κώστα.
0: Θα σε πάω όπου θέλεις πάνω μου.

0: άλλη μία ενημέρωση. Εκκλησία θα έχουμε στις 18 Ιουλίου, 9.30 το πρωί. Όσοι σκοπεύετε να επισκεφτείτε την Ελλάδα, θα πρέπει να ξέρετε ότι σε όλες τις ελληνικές θάλασσες υπάρχουν τα λαγόψαρα. Είναι κάτι τοξικά ψάρια που έχουν και κάτι δοντάκια που κόβουν πολύ.
1: Λαγοκέφαλοι.
0: Λοιπόν,
2: πού είναι αυτό?
0: Παντού είναι.
2: Τι
0: αυτό,
2: παντού?
0: Κωστάκι μου, εσύ που πας τον άλλο μήνα στην Ελλάδα, πρέπει να προσέχεις.
2: Να σου πω κάτι.
0: Είσαι δαγκώσουν.
2: Εμένα δεν με δαγκώσουν.
1: Σκληρός, ρε.
2: Δεν με δουν εμένα. Θα του δαγκώσω εγώ πριν να δαγκώσουν εμένα.
0: Πριν λίγες μέρες δαγκώσανε στην Πάτρα, στην Πλάζ, μια γυναίκα.
2: Στην Πάτρα.
0: Ναι.
2: Αν με δουν εμένα θα φοβηθούν όλα, θα φύγουν όλα από τη θάλασσα, μη φοβάσαι. Εγώ με ολόκληρη φάλαινα.
0: Να προσέχεις και να βρεις τον αδερφό μου να πείτε καφεδάκι.
2: Θα τον βρω.
0: Okay.
2: Θα τους βρω όλους.
0: Πάμε στο επόμενο.
2: Ρίτα Σακελαρίου.
0: Ωραία.

0: Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε εδώ από όλη την παρέα να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο φίλο μας, τον Τζον τον Αλεξίου από τον Devonport, ο οποίος είναι υποψήφιος για τη θέση του αντιδημάρχου στο Devonport. Ένας άνθρωπος πολύ δραστηριός, με μεγάλη προσφορά στην κοινότητα του Devonport.
1: Βέβαια.
0: Έχει τη στήριξή μας, την αγάπη μας και νομίζουμε ότι θα τα καταφέρει.
1: 100%. Καλή τύχη.
2: Καλή επιτυχία, Τζον.
1: Γεια, γεια. Αυτό το τραγούδι για σένα.

0: θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη σε αυτούς που μας ακολουθούν στο Facebook. Είχαμε ένα μικρό technical πρόβλημα. Τελείωσε η μπαταρία μου.
1: Και έτσι δεν μπορούσε να γίνει live.
0: Ρεχάζε Κώστα, ξέχασα να κάνω charge την μπαταρία σας. Συγγνώμη, ήτανε, τι έχουν μείνει, 4 λεπτούλια. Γι' αυτό ήρθε το τέλος του πρόγραμμα, παιδιά. Πάει μια ώρα, πάλι πέρασε. Προσπαθούμε με το σταθμό να πάμε για 2 ώρες. Πολεμάμε. Θα τους καταφέρουμε. Θα έρθει ο σπατιάτης μας έξω και θα τους καταφέρουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Συγγνώμη, ο Μιχάλης ο καπετάνιος θέλει να πει κάτι. Μίλα.
1: Τίποτα. Απλώς θέλω να πω ευχαριστώ που μας ακούσατε όλοι. Να είστε όλοι καλά. Εδώ έφτασε η εκπομπή μας στο τέλος της. Ναι. Ελπίζουμε να περάσετε μία ώρα ευχάριστα. Και θα μας ακούσετε πάλι την μεθεπόμενη Πέμπτη βράδυ στις 7 ακριβώς.
0: Ακριβώς. Και θα έχω από την μπαταρία. Η μπαταρία μου θα είναι full.
1: Από το ραδιοφωνικό σταθμό City Park Radio Λόζιστον.
0: 96,5 103,7.
1: Καλή σας νύχτα. Ωστότε να είστε όλοι καλά.
2: Καλό γεια βράδυ σας. Σε όλους. Στο Επανειδήν κλείνουμε με τελευταίο τραγούδι για σήμερα.
0: Ο Νότης μας ο Σφακιανάκης.
2: Μια ματιά σου μόνο φτάνει, αεροπλάνο να με κάνει.
0: Καλή νύχτα σε
2: όλους. Καλό βράδυ σε
0: όλους. Καλό βράδυ.
1: Με υγεία. Bye.